0: κουλάς του μου κουβάβει.
1: Λίγο την μια καταβήτα φυτεντάω την μυάλα. Τα τανάναν. Ιζό ζώα μου ζούφτον ζώμα είναι φεό φοβέ. Σα ζητήραν σουν κουι ζυμνάς. Μένει ανδραζόλε να μεσάει κουναί ζύγω. Ας άιδιν πέτσαν ούλα μου σώρα ούτσα καρσέντα μια καταβήρα. Πνεύω τα λούλε ούλα τι δάνε. Ρνανταν μαέρα κουρντάνου. Καζμάγα μούτα ο ζυμνάζο. Νεφ ήταν φωμα είναι φεό φεό τέτο μου τανάνο βέ. Σα ζητήραν σουν. Την μίσο βέ. Τα μνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσουν να δεβέραν. Δάιδαρ μου λένε ούλου. Τα μπουρντάλα νέγκαν τη φαπίνα φαπτάδεν. Να ουέμ τα τσάνγου που δεν μαλάλα δάλα κι άνου. Λάλα νιούς όνα τένα ήδη τα μιβολόνι νζίνια. Άναμ σαν ησέραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάνι πλέτανε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέφα μισή καναλιάνα φακέλ. Δε στάφα φουκάν λεράν.
2: Του ψανέζαν πανανούτσα, έλεγε βαλέ, του του φανέ τούτσα, μια κατσαλιά λεράν, φασαρούτε να μαναμπότσα λελάλαν. Την είπαν εφουάφ, νιγόρα τη τούτσα, έλεγε σαβατσά να τον σάριο. Νιβάνι σε είπαν μαντάν φουλάν, φάναν παγάναν η λαλάνα κέλιο. Την είπαν μια κατσαπίστη, ατσα τι αμπαλάν, θα σε φουκέλ μου ήταν τι έτο, μνέ μην τρεβα τένα ράμφε. Τι μου κούλα κανέ τι εμνέ ένα κρέτη, φαν την πιάσα να πει, μην τρεβα λεούλα, μα καπιάρα τσα τεμί, τσι ένα τεμιάς. Σαν φιφουάλα μου την ευαπούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφρα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει βουκάναου, τη λασά μανού φαφισέρι αλάβτσα πέρι. Δεν έπανε νεο αλά μια ραπίμπολα αλάβτσα, να έτω μανού φαφισέρι ουντζάτ. Ναι τα είδα ξόζα, μπορείμ, κόπανα λίρα λαζάν, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντάνα να σε φούσαν σαν, ναι τα είδα.
0: Σότα τουμπ κουλά, σότα τουμπ βάβ.